Την Λίλη Σκαριανή. Λίλη Σκαρλίνα. Εδώ Λίλη Σκαρλινάνια. Την Παχκόπη. Πάει γκάνο γιουγάντος.